Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το δελτίο ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Θάνατος και Διωγμός και Διότι. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τουρκία χαιρέτησε την πρώτη συνεδρίαση της Συριακής Λαϊκής Συνέλευσης στη Δαμασκό. Το Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι η νέα συνέλευση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική διαδικασία, σταθερότητα και λαϊκή κυριαρχία στη Συρία. Διεθνής αναγνώριση για την έρευνα Τούρκων επιστημόνων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η μελέτη τεχνητής νοημοσύνης Τούρκων ιατρών και μηχανικών για την ανίχνευση της εξομήτριας κοίησης εντάχθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία μετά τη δημοσίευση της στο επιστημονικό περιοδικό IEEE Access. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς πέφτει σε πενταεβδομαδικό χαμηλό μέσα σε ενδάσεις ΗΠΑ, Ιράν. Η κίνηση πλοίων μέσω της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού μειώνεται καθώς οι ανανομένες επιθέσεις ΗΠΑ, Ιράν και οι επιθέσεις σε πλοία αυξάνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια στον κόλπο. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία χαιρέτησε τη σύγκληση της πρώτης συνεδρίασης της Λαϊκής Συνέλευσης της Συρίας, χαρακτηρίζοντας την ως ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της πολιτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματα και τις προσδοκίες του Συριακού λαού και για την εδραίωση της λαϊκής κυριαρχίας. Σε δήλωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκία ανέφερε ότι πιστεύει πως η Λαϊκή Συνέλευση, που συγκεντρώνει διαφορετικά τμήματα της Συριακής κοινωνίας, θα συμβάλλει πολύτιμα στις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στη χώρα, μέσω ενός περιεκτικού συστήματος διακυβέρνησης. Το Υπουργείο εξέφρασε επίσης την εμπιστοσύνη ότι η Συνέλευση θα ασκήσει αποτελεσματικά τις νομοθετικές της αρμοδιότητες στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Συρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Συριακό λαό στις προσπάθειες να οικοδομήσει ένα ευημερών μέλλον με βάση την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Συρίας, ανέφερε το Υπουργείο. Συμμετοχή στο Κοινοβούλιο. Πολλοί υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου την Κυριακή, που πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα αφότου αναβλήθηκε η αρχική ημερομηνία. Συνολικά 206 από τα 210 μέλη του Κοινοβουλίου συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Οι βουλευτές έδωσαν τον συνταγματικό όρκο ενώπιον του Προέδρου της Συρίας Αχμάτ Αλ-Σάρα και αναμένεται η συνέλευση να εκλέξει τα μέλη του Προεδρείου της. Η εναρτήρια συνεδρίαση της Κυριακής πραγματοποιήθηκε λίγες

ημέρα, αφού το ολόκληρη σύνθεση τη Λαϊκή Συνέλευση οριστικοποιήθηκε μετά την έκδοση διατάγματο από τον Αλτσάρα, που απαριθμεί όλα τα μέλη τη συνέλευση συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωματικού ενό τρίτου που διορίστηκε από τον Πρόεδρο. Το νέο κοινοβούλιο αποτελείται από 210 μέλη. 140 εκτέλθηκαν μέσω εκλογικών σωμάτων στις επαρχίες της Συρίας, ενώ ο Αλ-Σάρα διόρισε 70 μέλη σύμφωνα με το προσωρινό εκλογικό σύστημα της χώρας.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο μεαυτέρας γυναικολόγος Dr. Γιουλτεκίν Κουτσούν και η ομάδα του σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Ίσμερ διεξήγαγαν έρευνες σχετικά με την εξομήτρια κύηση, μια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή της γυναίκας. Αναφέρθηκε ότι η μελέτη τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε κατάφερε να εντοπίσει περιστατικά εξομήτριας κύησης με κλινική ακρίβεια που αγγίζει το 99%. Επισημάνθηκε ότι το μοντέλο διέγνωσε παράλληλα τις εγγύης κύησης με ακρίβεια 99,8%, μειώνοντας την πιθανότητα λανθασμένης διάγνωσης κάτω από το 1%. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό IEEE, Access, το οποίο φιλοξενεί διεθνείς δημοσίευσεις στους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας, επισφραγίζοντας έτσι την επιτυχία της σε παγκόσμια κλίμακα. Ο αριθμός των πλοίων που διέσχισαν τα στενά του ορμού μειώθηκε την Κυριακή στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας, καθώς οι ανανεωμένες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι επιθέσεις σε πλοία στη Μέση Ανατολή άκουσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια. Έξι πλοία διέσχισαν τα στενά την Κυριακή σύμφωνα με δεδομένα εντοπισμού πλοίων από την ΚΠΛΕΡ. Μεταξύ αυτών που αποχωρούσαν από τα στενά ήταν το Very Large Crude Courier Humanity που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια ελληνικού πετρελαίου και το δεξαμενό πλοίο Captain Andreas που μετέφερε περίπου 500.000 βαρέλια πετρελαϊκών προϊόντων του Κουέιτ. Τρία άδεια δεξαμενό πλοία εισέλθαν στον κόλπο για φόρτωση αργού, ενώ τα δεδομένα έδειξαν ότι τα περισσότερα πλοία απενεργοποίησαν τους πομποδέκτες τους κατά τη διέλευση του στενού. Δεν φάνηκε να εισέρχονται στο στενό δεξαμενό πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τα δεδομένα εντοπισμού. Τα δεδομένα της ΚΠΛΕΡ έδειξαν επίσης ότι μόνο το ένα δεξαμενό πλοίο που λειτουργεί από την Abu Dhabi National Oil Company εξέλθε τα στενά μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου. Το πλοίο κατευθύνεται στο λιμάνι Dahej της Ινδίας. Το κεντρικό διοικητήριο των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι δυνάμεις που πραγματοποίησαν την Κυριακή ένα ακόμη κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, στοχεύοντας δεκάδες σημεία με κατευθυνόμενα πυρομαχικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι τα στενά του ορμού παρέμεινε ανοιχτό για εμπορική ναυσιπηδοία. Νωρίτερα το Ιράν είπε ότι είχε κλείσει τη διόρυγα, ισχυριζόμενο ότι ένα πλοίο που κινούνταν σε μη εξωτημένη διαδρομή είχε πληγεί. Οι φούροι της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν τη Δευτέρα ότι το ναυτικό τους σταμάτησε 2 πλοία στα στενά του Ορμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, απενεργοποιώντας τα συστήματά τους. Η ανακοίνωση δεν ταυτοποίησε τα πλοία. Ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, Ιλχάμ Αλιέφ, δήλωσε ότι η σχέση μεταξύ της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν αποτελεί ένα μοντέλο που πρέπει να εξεταστεί και αναλυφθεί ως παράδειγμα από τις γειτονικές χώρες. Οι γειτονές θα πρέπει να ενεργούν ακριβώς όπως η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν. Ο Ιλχάμ Αλίεφ, σε αντίθεση με τους συμμετέχοντες στο 4ο Παγκόσμιο Φόρουμ Μέσων Ενημέρωσης της Σούσα και αξιολόγησε τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Ο Αλίεφ, υπογραμμίζοντας ότι λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο συνεργασίας στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των σχέσεων μεταξύ των λαών, δεν υπάρχουν άλλες δύο χώρες στον κόσμο τόσο κοντά η μία στην άλλη, που να το υποστηρίζονται και να διατηρούν τόσο στενούς δεσμούς φιλίας όσο οι Τούρκοι και το Αζερβαϊτζάν. Δήλωσε, αυτό αποτελεί ένα μεγάλο επιτεύγμα για τους λαούς και τις χώρες μας. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί όταν είμαστε μαζί. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από το

Αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με την ακόλουθη δήλωση. Ο γαλλικός στρατός άρχισε να στέλνει στρατεύματα στην περιοχή με το πρόσχημα της ανάληψης του ελέγχου και της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Ουζουν-Κύπρου Σιρκετζή. Ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη συνέβη στις 14 Ιανουαρίου 1918. Ενώ αναμενόταν η άφιξη των Γάλλων, εμφανίστηκαν ξαφνικά Έλληνες στρατιώτες. Το θέμα έγινε αργότερα κατανοητό. Οι Γάλλοι είχαν παραδώσει τον έλεγχο της σιδηροδρομικής γραμμής στον ελληνικό στρατό. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Ναι, είναι πλέον σαφές σε ποιον θα δοθεί η Ανατολική Θράκη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η ιδιοκτήτρια της περιοχής, παραμένει σιωπηλή μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Η Βουλγαρία, ωστόσο, δεν αποδέχεται τα τετελεσμένα. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει δικαιώματα στην Ανατολική Θράκη, διαμαρτύρεται για την κατάσταση στις συμμαχικές δυνάμεις. Αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Βούλγαροι βλέπουν για άλλη μια φορά ότι δεν είναι αντίπαλοι για τη Θράκη, αλλά ότι ο πραγματικός τους αντίπαλος είναι η Αθήνα. Ωστόσο, τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Βούλγαροι, όπως λέει και η παροιμία, υπάρχει πάντα ελπίδα όσο υπάρχει ζωή. Συνεχίζουν να διατηρούν τις προσδοκίες και τις ελπίδες τους ότι η κατάσταση θα αλλάξει προς όφελός τους. Ή μάλλον συνεχίζουν να αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και σαν στουρθοκάμιλοι θάβουν το κεφάλι τους στην άμμο και ζουν σε έναν κόσμο όνειρων.

Ωστόσο, το αναμενόμενο αποτέλεσμα δεν επήρθε στη διάσκεψη ειρήνης του Παρισιού, η οποία συνήλθε στις 18 Ιανουαρίου 1919. Κανείς δεν έλαβε υπόψη την πραγματικότητα της Θράκης. Επιπλέον, αγνοήσαν εντελώς τους πίνακες και τα γραφήματα που είχαν καταρτιστεί σχετικά με τη δημογραφική δομή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Στην πραγματικότητα, οι προθέσεις των συμμάχων, κυρίως της Βρετανίας, ήταν σαφείς. Φυσικά, οι αριθμοί και τα στοιχεία που δόθηκαν ήταν ανευνοήματος. Κατά συνέπεια, οι προθέσεις τους υλοποιήθηκαν και η Θράκη δόθηκε στην Ελλάδα. Η Σόφια, η οποία είχε εναποθέσει τις ελπίδες της στην αμερικανική υποστήριξη, απογοητεύτηκε βαθιά.

αξίζει να διευκρινιστεί ένα ακόμη σημείο εδώ. Οι δραστηριότητες της Ελλάδας στην προσάρτηση της Θράκης δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε διπλωματικά και πολιτικά κανάλια. Για να μην αφήσει τα πράγματα στη τύχη τους ή για να ενισχύσει το κύρος της στις διεθνείς ειρηνευτικές συνομιλίες και να αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ, υποστηρίζει ή μάλλον υποκινεί την ίδρυση Ρωμιών Συμμοριών, ιδιαίτερα στην Ανατολική Θράκη. Επιπλέον αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να φέρει τους δύο πληθυσμούς αντιμέτωπους. Και δεν σταματά εκεί. Η δύναμη αυτών των συμμοριών και των ενώσεων αυξάνεται καθημερινά με τη συμμετοχή στρατιωτών που απολύθηκαν από τον ελληνικό στρατό και την παροχή όπλων.

Οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεργαστούν. Ωστόσο, τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Βούλγαροι εξακολουθούν να πιστεύουν αφελώς ότι το πρόβλημα θα λυθεί μέσω διαπραγματεύσεων. Αλλά και οι δύο πλευρές σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται αυταπάτη. Πράγματι, ποιοι ακριβώς είναι οι Τούρκοι, τα εμπλεκόμενα μέρη στις τουρκοβουλγαρικές σχέσεις? Είναι η Άγκαρα, η Θράκη ή και τα δύο? Ας απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα τώρα και ας προσπαθήσουμε πρώτα να διευκρινίσουμε τι μας έρχεται στο μυαλό και τι γίνεται κατανοητό όταν μιλάμε για τον εθνικό αγώνα στη Θράκη. Γιατί κάτι τέτοιο θα μας βοηθήσει επίσης να κατανοήσουμε τις τουρκοβουλγαρικές σχέσεις. Εν συντομία, οι τουρκοβουλγαρικές σχέσεις ξεκίνησαν ως σχέση μεταξύ της Σόφιας και του κινήματος του εθνικού αγώνα στη Θράκη και στη συνέχεια συνεχίστηκαν

Ο τουρκικός αγώνας για εθνική άμυνα στη Θράκη χωρίζεται σε δύο περίοδους από την τουρκική οπτική γωνιά, πριν και μετά τις 26 Ιουλίου 1920 όταν ολοκληρώθηκε η ελληνική κατοχή. Πριν από αυτή την ημερομηνία, ο έλεγχος του εθνικού αγώνα στη Θράκη βρισκόταν στα χέρια της εταιρείας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, με το ΑΦΑΗ Χουκούκ Τζεμιτή, Θράκης Πασαήλη και τον διοικητή του πρώτου σώματος στρατού Τζάφερ Ταγιάρ Πασά. Στη συνέχεια τέθηκε υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Μεγάλης Έθνος Έλευσης με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ. Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στον εθνικό αγώνα στη Θράκη. Τα θεμέλια του εθνικού αγώνα στη Θράκη τέθηκαν μετά τις 19 Σεπτεμβρίου 1918. Την ημερομηνία αυτή η κατάρρευση του βουλγαρικού μετόπου μέσα σε μία με δύο ημέρες άφησε την Ανατολική Θράκη ευάλωτη σε επίθεση. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το Οθωμανικό Γενικό Επιτελείο ανέλαβε δράση και έστειλε το πρώτο σώμα στρατού στον νομό Εντίρνε για να εξασφαλίσει την άμυνα της περιοχής.

Εν τω μεταξύ, συμβαίνει μια άλλη εξέλιξη σχετικά με αυτό το θέμα. Ο Ταλάτ Πασά, ο οποίος πρόκειται να φύγει από τη χώρα, καλεί τον Φαϊκ Μπέι την προηγούμενη μέρα της αναχώρησής του. Του ζητά να εργαστεί για την ενίσχυση των τουρκικών διατριβών στη Θράκη, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, και να ιδρύσει μια εταιρεία για τον σκοπό αυτό χωρίς καθυστέρηση. Η κατάσταση γίνεται κατανοητή, το μήνυμα λαμβάνεται. Η ευθύνη πλέον πέφτει σε αυτούς. Φαίνεται ότι ο λαός της Θράκης θα πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνος του. Και έτσι συμβαίνει.

Σύμφωνα με τον Τεϊφίκ Μπικλόλου, ο λαός της Θράκης μπήκε στην ιστορική σκηνή μόλις 2 ημέρες μετά την υπογραφή της συνθήκης ανακοχής του Μούδρου στις 30 Οκτωβρίου 1918. Στις 2 Νοεμβρίου 1918 ίδρυσαν το σύλλογο τους, ο οποίος αργότερα θα ονομαζόταν Εταιρεία Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Θράκης Πασέλη, με το ΦΑΙ ΧΟΥΚ Τζεμιτή. Σύμφωνα με τον ΦΑΙΧ Χαλτακράν, έναν από τους ιδρυτές, η επίσημη ημερομηνία ίδρυση του Συλλόγου ήταν η 7η Νοεμβρίου 1918 και απέκτησε επίσημο καθεστώς στις 30 Νοεμβρίου 1918. Σκοπός του, όπως αναφέρεται στο καταστατικό του, ήταν να υπηρετήσει τον σκοπό της αποτροπής του διαχωρισμού της τουρκικής Θράκης από την Οθωμανική κοινότητα μέσω επιστημονικών, πολιτικών και πολιτικών μέσων. Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής μας. Το κάπνισμα είναι η κύρια αιτία πολλών ασθενειών, ιδιαίτερα του καρκίνου. Ξεκινάμε λέγοντας «Δεν καπνίζω, διότι».

Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα το προσδόκιμο ζωής ήταν πολύ χαμηλότερο από σήμερα. Ο κύριος λόγος γι' αυτό ήταν ότι δεν είχαν ακόμη εξελιχθεί μέθοδοι θεραπείας. Για παράδειγμα, ένας 20χρονος μπορούσε να πεθάνει από φλεγμονή λόγω τεριδόνας. Μολονότι η ποιότητα ζωής του ανθρώπου αυξήθηκε με την ανακάλυψη των εμβολίων, των φαρμάκων και μεθόδων θεραπείας, ο ίδιος εφήβρε πράγματα που απειλούν την υγεία του και ένα από τα κυριότερα είναι το κάπνισμα.

Μέχρι τη δεκαετία του 1950 η επιπτώση του καπνίσματος δεν ήταν ένα θέμα που απασχολούσε πολύ τον κόσμο. Μάλιστα, εκείνο τον καιρό γιατροί εμφανίζονταν σε διαφημίσεις τσιγάρων στην Αμερική και μετέφεραν το μήνυμα ότι το κάπνισμα δεν είναι επιβλαβές για την υγεία. Ωστόσο, χάρη στην ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας, από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και έπειτα, άρχισε να αποκαλύπτεται ότι

Το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει σήμερα η ιατρική δείχνει ότι το κάπνισμα σχετίζεται άμεσα με πολλούς τύπους καρκίνου, ιδιαίτερα με τον καρκίνο του πνεύμωνα. Είναι επίσης γνωστό ότι το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου σε όργανα όπως το στόμα, ο ισοφάγος, το στομάχι, το πάνκρεας, τα νεφρά, η ουροδόχος κύστη και η μήτρα.

Το κάπνισμα έχει αρνητική επίδραση σε όλα σχεδόν τα συστήματα του σώματός μας. Επιβραδύνει την κυκλοφορία του αίματος και οδηγεί σε πολλές συνέπειες από μούδιασμα έως γάγγραινα και είναι επίσης από τους κύριους υπεύθυνους για την αρτηριοσκλήρωση. Επίσης, τα εγκεφαλικά επεισόδια και οι καρδιακές παθήσεις παρατηρούνται συχνότερα στους καπνιστές.

Ένα άλλο σύστημα που καταστρέφεται από τη συνήθεια του καπνίσματος είναι το αναπαραγωγικό μας σύστημα. Εκτός από τις συνέπειες του που οδηγούν σε στηρότητα, το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους αποβολής πρόωρου τοκετού ή γενετικών ανομαλιών. Το κάπνισμα εξάλλου αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας το σώμα λιγότερο ανθεκτικό στις λοιμώξεις. Πέρα από τα όργανα που επηρεάζονται άμεσα, το κάπνισμα χαλάει γενικότερα την υγεία.

0: Οι επιπτώσεις που αναφέραμε επηρεάζουν όχι μόνο τους καπνιστές, αλλά και τους ανθρώπους που εκτίθενται στον καπνό του τσιγάρου. Η κακοσμία που προκαλεί το κάπνισμα και διαπερνά τα πάντα από τα μαλλιά μέχρι τα ρούχα επηρεάζει αρνητικά και την κοινωνική ζωή. Τονίζουμε ότι η αποφυγή ή η διακοπή του καπνίσματος είναι ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση του κινδύνου προσβολής από ασθένειες και σας αποχαιρετούμε λέγοντας «Δεν καπνίζω διότι έχω αυτοσεβασμό».
1: Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το δελτίο ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Κυριότερα σε ειδήσεις σε τίτλους. Η Τουρκία χαιρέτησε την πρώτη συνεδρίαση της Συριακής Λαϊκής Συνέλευσης στη Δαμασκό. Το Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι η νέα συνέλευση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική διαδικασία, σταθερότητα και λαϊκή κυριαρχία στη Συρία. Διεθνής αναγνώριση για την έρευνα Τούρκων επιστημόνων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η μελέτη τεχνητής νοημοσύνης Τούρκων ιατρών και μηχανικών για την ανίχνευση της εξομήτριας κοίησης εντάχθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία μετά τη δημοσίευση της στο επιστημονικό περιοδικό IEEE Access. Είναι ασυπλογία στα στενά του ορμού πέφτει σε πενταεβδομαδικό χαμηλό μέσα σε ενδάσεις ΗΠΑ, Ιράν. Η κίνηση πλέον μέσω της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού μειώνεται καθώς οι ανανεωμένες επιθέσεις ΗΠΑ, Ιράν και οι επιθέσεις σε πλοία οξάνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια στον κόλπο. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία χαιρέτησε τη σύγκληση της πρώτης συνεδρίασης της Λαϊκής Συνέλευσης της Συρίας, χαρακτηρίζοντας την ως ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της πολιτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματα και τις προσδοκίες του Συριακού λαού και για την εδραίωση της λαϊκής κυριαρχίας. Σε δήλωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκία ανέφερε ότι πιστεύει πως η Λαϊκή Συνέλευση, που συγκεντρώνει διαφορετικά τμήματα της Συριακής κοινωνίας, θα συμβάλλει πολύτιμα στις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στη χώρα, μέσω ενός περιεκτικού συστήματος διακυβέρνησης. Το Υπουργείο εξέφρασε επίσης την εμπιστοσύνη ότι η Συνέλευση θα ασκήσει αποτελεσματικά τις νομοθετικές της αρμοδιότητες στη διαμόρφωση

να οικοδομήσει ένα ευημερών μέλλον με βάση την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Συρίας, ανέφερε το Υπουργείο. Συμμετοχή στο Κοινοβούλιο. Πολλοί υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου την Κυριακή, που πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα αφότου

0: Η ενακτήρια συνεδρία της Κυριακής πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφού το ολόκληρη σύνθεση της Λαϊκής Συνέλευσης οριστικοποιήθηκε μετά την έκδοση διατάγματος από τον Αλτσάρα που απαριθμεί όλα τα μέλη της συνέλευσης συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωματικού ενός τρίτου που διορίστηκε από τον Πρόεδρο. Το νέο κοινοβούλιο αποτελείται από 210 μέλη. 140 εκτέθηκαν μέσω εκλογικών σωμάτων στις επαρχίες της Συρίας, ενώ ο Ασάρα διόρισε 70 μέλη σύμφωνα με το προσωρινό εκλογικό σύστημα της χώρας.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο μεαυτέρας γυναικολόγος Dr. Γιουλτεκίν Κοτσούν και η ομάδα του σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Ίσμιρ διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με την εξομήτρια κύηση, μια κατάσταση που θέτησε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή της γυναίκας. Αναφέρθηκε ότι η μελέτη τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε κατάφερε να εντοπίσει περιστατικά εξομήτριας κύησης με κλινική ακρίβεια που αγγίζει το 99%. Επισημάνθηκε ότι το μοντέλο διέγνωσε παράλληλα τις υγιείς κύησης με ακρίβεια 99,8% μειώνοντας την πιθανότητα λανθασμένης διάγνωσης κάτω από το 1%. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό IEEE Access, το οποίο φιλοξενεί διεθνείς δημοσίευσεις στους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας, επισφραγίζοντας έτσι την επιτυχία της σε παγκόσμια κλίμακα. Ο αριθμός των πλοίων που διέσχισαν τα στενά του ορμού μειώθηκε την Κυριακή στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας, καθώς οι ανανεωμένες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι επιθέσεις σε πλοία στη Μέση Ανατολή άκουσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια. 6 πλοία διέσχισαν τα στενά την Κυριακή σύμφωνα με δεδομένα εντοπισμού πλοίων από την ΚΠΛΕΡ. Μεταξύ αυτών που αποχωρούσαν από τα στενά ήταν το Very Large Crude Courier Humanity που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια ελληνικού πετρελαίου και το δεξαμενό πλοίο Captain Andreas που μετέφερε περίπου 500.000 βαρέλια πετρελαϊκών προϊόντων του Κουέιτ. 3 άδεια δεξαμενό πλοία εισέλθαν στον κόλπο για φόρτωση αργού, ενώ τα δεδομένα έδειξαν ότι τα περισσότερα πλοία απενεργοποίησαν τους πομποδέκτες τους κατά τη διέλευση του στενού. Δεν φάνηκε να εισέρχονται στο στενό δεξαμενό πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τα δεδομένα εντοπισμού. Τα δεδομένα της ΚΠΛΕΡ έδειξαν επίσης ότι μόνο το ένα δεξαμενό πλοίο που λειτουργεί από την Abu Dhabi National Oil Company εξέθεσε τα στενά μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου. Το πλοίο κατευθύνεται στο λιμάνι Dahej της Ινδίας. Το Κεντρικό Διοικητήριο των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι δυνάμεις που πραγματοποίησαν την Κυριακή ένα ακόμη κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, στοχεύοντας δεκάδες σημεία με κατευθυνόμενα πυρομαχικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι τα στενά του ορμού παρέμεινε ανοιχτό για εμπορική ναυσιπηδοία. Νωρίτερα το Ιράν είπε ότι είχε κλείσει τη διόρυγα, ισχυριζόμενο ότι ένα πλοίο που κινούνταν σε μη εξωτημένη διαδρομή είχε πληγεί. Οι φορεί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν τη Δευτέρα ότι το ναυτικό τους σταμάτησε 2 πλοία στα στενά του ορμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, απενεργοποιώντας τα συστήματά τους. Η ανακοίνωση δεν ταυτοποίησε τα πλοία.

0: και παγκόσμιες εξελίξεις. Ο Αλίεφ, υπογραμμίζοντας ότι λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο συνεργασίας στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των σχέσεων μεταξύ των λαών, δεν υπάρχουν άλλες δύο χώρες του κόσμου τόσο κοντά η μία της στην άλλη, που Ναλντο υποστηρίζονται και να διατηρούν τόσο στενούς δεσμούς φιλίας όσο η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν. Δήλωσε: αυτό αποτελεί ένα μεγάλο επιτεύγμα για τους λαούς και τις χώρες μας. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί όταν είμαστε μαζί. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
17: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Оваза.
21: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
22: Е Садай Тюркия.
23: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
24: Эзо и фонетис Тюркия.
25: Овди радио глас Тюркия.
26: Гидарреби Амурия Тюркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
32: It Turkiye Hangya Radio ya.
25: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με την ακόλουθη δήλωση. Ο γαλλικός στρατός άρχισε να στέλνει στρατεύματα στην περιοχή με το πρόσχημα της ανάληψης του ελέγχου και της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Ουζουνκιόπουλο Σιρκετζή. Ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη συνέβη στις 14 Ιανουαρίου 1918. Ενώ αναμενόταν η άφιξη των Γάλλων, εμφανίστηκαν ξαφνικά Έλληνες στρατιώτες. Το θέμα έγινε αργότερα κατανοητό. Οι Γάλλοι είχαν παραδώσει τον έλεγχο της σιδηροδρομικής γραμμής στον ελληνικό στρατό. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Ναι, είναι πλέον σαφές σε ποιον θα δοθεί η Ανατολική Θράκη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η ιδιοκτήτρια της περιοχής, παραμένει σιωπηλή μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Η Βουλγαρία, ωστόσο, δεν αποδέχεται τα τετελεσμένα. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει δικαιώματα στην Ανατολική Θράκη, διαμαρτύρεται για την κατάσταση στις συμμαχικές δυνάμεις. Αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Βούλγαροι βλέπουν για άλλη μια φορά ότι δεν είναι αντίπαλοι για τη Θράκη, αλλά ότι ο πραγματικός τους αντίπαλος είναι η Αθήνα. Ωστόσο, τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Βούλγαροι, όπως λέει και η παροιμία, υπάρχει πάντα ελπίδα όσο υπάρχει ζωή. Συνεχίζουν να διατηρούν τις προσδοκίες και τις ελπίδες τους ότι η κατάσταση θα αλλάξει προς όφελος τους. Ή μάλλον συνεχίζουν να αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και σαν στουρθοκάμιλοι θάβουν το κεφάλι τους στην άμμο και ζουν σε έναν κόσμο όνειρων.

Ωστόσο, το αναμενόμενο αποτέλεσμα δεν επήρθε στη διάσκεψη ειρήνης του Παρισιού, η οποία συνέλθε στις 18 Ιανουαρίου 1919. Κανείς δεν έλαβε υπόψη την πραγματικότητα της Θράκης. Επιπλέον, αγνόησαν εντελώς τους πίνακες και τα γραφήματα που είχαν καταρτιστεί σχετικά με τη δημογραφική δομή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Στην πραγματικότητα, οι προθέσεις των συμμάχων, κυρίως της Βρετανίας, ήταν σαφείς. Φυσικά, οι αριθμοί και τα στοιχεία που δόθηκαν ήταν άνευ νοήματος. Κατά συνέπεια, οι προθέσεις τους υλοποιήθηκαν και η Θράκη δόθηκε στην Ελλάδα. Η Σόφια, η οποία είχε εναποθέσει τις ελπίδες της στην αμερικανική υποστήριξη, απογοητεύτηκε βαθιά.

αξίζει να διευκρινιστεί ένα ακόμη σημείο εδώ. Οι δραστηριότητες της Ελλάδας στην προσάρτηση της Θράκης δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε διπλωματικά και πολιτικά κανάλια. Για να μην αφήσει τα πράγματα στη τύχη τους ή για να ενισχύσει το κύρος της στις διεθνείς ειρηνευτικές συνομιλίες και να αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ, υποστηρίζει ή μάλλον υποκινεί την ίδρυση Ρωμιών Συμμοριών, ιδιαίτερα στην Ανατολική Θράκη. Επιπλέον να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να φέρει τους δύο πληθυσμούς αντιμέτωπους. Και δεν σταματά εκεί. Η δύναμη αυτών των συμμοριών και των ενώσεων αυξάνεται καθημερινά με τη συμμετοχή στρατιωτών που απολύθηκαν από τον ελληνικό στρατό και την παροχή όπλων.

Οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεργαστούν. Ωστόσο, τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Βούλγαροι εξακολουθούν να πιστεύουν αφελώς ότι το πρόβλημα θα λυθεί μέσω διαπραγματεύσεων. Αλλά και οι δύο πλευρές σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται αυταπάτη. Πράγματι, ποιοι ακριβώς είναι οι Τούρκοι, τα εμπλεκόμενα μέρη στις τουρκοβουλγαρικές σχέσεις? Είναι η Άνκαρα, η Θράκη ή και τα δύο? Ας απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα τώρα και ας προσπαθήσουμε πρώτα να διευκρινίσουμε τι μας έρχεται στο μυαλό και τι γίνεται κατανοητό όταν μιλάμε για τον εθνικό αγώνα στη Θράκη. Γιατί κάτι τέτοιο θα μας βοηθήσει επίσης να κατανοήσουμε τις τουρκοβουλγαρικές σχέσεις. Εν συντομία, οι τουρκοβουλγαρικές σχέσεις ξεκίνησαν ως σχέση μεταξύ της Σόφιας και του κινήματος του εθνικού αγώνα στη Θράκη και στη συνέχεια συνεχίστηκαν ως σχέσεις Σόφιας-Άνκαρα.

Ο τουρκός αγώνας για εθνική άμυνα στη Θράκη χωρίζεται σε δύο περίοδους από την τουρκική οπτική γωνιά, πριν και μετά τις 26 Ιουλίου 1920 όταν ολοκληρώθηκε η ελληνική κατοχή. Πριν από αυτή την ημερομηνία, ο έλεγχος του εθνικού αγώνα στη Θράκη βρισκόταν στα χέρια της εταιρείας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, με τον Φάι Χουκούκ Τζεμιτή, Θράκης Πασαήλη και τον διοικητή του πρώτου σώματος στρατού, Τζάφερ Ταγιάρ Πασά. Στη συνέχεια τέθηκε υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Μεγάλης Εθνοσέλευσης με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ. Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στον εθνικό αγώνα στη Θράκη. Τα θεμέλια του εθνικού αγώνα στη Θράκη τέθηκαν μετά τις 19 Σεπτεμβρίου 1918. Την ημερομηνία αυτή, η κατάρρευση του βουλγαρικού μετόπου μέσα σε μία με δύο ημέρες άφησε την Ανατολική Θράκη ευάλωτη σε επίθεση. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το Οθωμανικό Γενικό Επιτελείο ανέλαβε δράση και έστειλε το πρώτο σώμα στρατού στον νομό Εντίρνε για να εξασφαλίσει την άμυνα της περιοχής.

Εν τω μεταξύ συμβαίνει μια άλλη εξέλιξη σχετικά με αυτό το θέμα. Ο Ταλάτ Πασά, ο οποίος πρόκειται να φύγει από τη χώρα, καλεί τον Φαϊκ Μπέι την προηγούμενη μέρα της αναχώρησης του. Του ζητά να εργαστεί για την ενίσχυση των τουρκικών διατριβών στη Θράκη, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, και να ιδρύσει μια εταιρεία για τον σκοπό αυτό χωρίς καθυστέρηση. Η κατάσταση γίνεται κατανοητή, το μήνυμα λαμβάνεται. Η ευθύνη πλέον πέφτει σε αυτούς. Φαίνεται ότι ο λαός της Θράκης θα πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνος του. Και έτσι συμβαίνει.

Σύμφωνα με τον Τεϊφίκ Μπικλόλου, ο λαός της Θράκης μπήκε στην ιστορική σκηνή μόλις 2 ημέρες μετά την υπογραφή της συνθήκης ανακοχής του Μούδρου στις 30 Οκτωβρίου 1918. Στις 2 Νοεμβρίου 1918 ίδρυσαν το σύλλογο τους, ο οποίος αργότερα θα ονομαζόταν Εταιρεία Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Θράκης Πασέλη, με το ΑΦΑΙ ΚΟΥΚ Τζεμιτή. Σύμφωνα με τον ΦΑΙΧ Καλτακράν, έναν από τους ιδρυτές, η επίσημη ημερομηνία ίδρυσης του συλλόγου ήταν η

7η Νοεμβρίου 1918 και απέκτησε επίσημο καθεστώς στις 30 Νοεμβρίου 1918. Σκοπός του, όπως αναφέρεται στο καταστατικό του, ήταν να υπηρετήσει τον σκοπό της αποτροπής του διαχωρισμού της τουρκικής Θράκης από την Οθωμανική κοινότητα μέσω επιστημονικών, πολιτικών και πολιτικών μέσων. Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής μας. Το κάπνισμα είναι η κύρια αιτία πολλών ασθενειών, ιδιαίτερα του καρκίνου. Ξεκινάμε λέγοντας «Δεν καπνίζω, διότι».

Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα το προσδόκιμο ζωής ήταν πολύ χαμηλότερο από σήμερα. Ο κύριος λόγος γι' αυτό ήταν ότι δεν είχαν ακόμη εξελιχθεί μέθοδοι θεραπείας. Για παράδειγμα, ένας 20χρονος μπορούσε να πεθάνει από φλεγμονή λόγω τεριδόνας. Μολονότι η ποιότητα ζωής του ανθρώπου αυξήθηκε με την ανακάλυψη των εμβολίων, των φαρμάκων και μεθόδων θεραπείας,

Μέχρι τη δεκαετία του 1950 η επιπτώση του καπνίσματος δεν ήταν ένα θέμα που απασχολούσε πολύ τον κόσμο. Μάλιστα, εκείνο τον καιρό γιατροί εμφανίζονταν σε διαφημίσεις τσιγάρων στην Αμερική και μετέφεραν το μήνυμα ότι το κάπνισμα δεν είναι επιβλαβές για την υγεία. Ωστόσο, χάρη στην ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και έπειτα, άρχισε να αποκαλύπτεται ότι το κάπνισμα προκαλεί θανατηφόρες ασθένειες.

επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει σήμερα η ιατρική δείχνει ότι το κάπνισμα σχετίζεται άμεσα με πολλούς τύπους καρκίνου, ιδιαίτερα με τον καρκίνο του πνεύμωνα. Είναι επίσης γνωστό ότι το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου σε όργανα όπως το στόμα, ο εισοφάγος, το στομάχι, το πάνκρεας, τα νεφρά, η ουροδόχος κίστη και η μήτρα.

κάπνισμα έχει αρνητική επίδραση σε όλα σχεδόν τα συστήματα του σώματός μας. Επιβραδύνει την κυκλοφορία του αίματος και οδηγεί σε πολλές συνέπειες από μούδιασμα έως γκάγγρενα και είναι επίσης από τους κύριους υπεύθυνους για την αρτηριοσκλήρωση. Επίσης, τα εγκεφαλικά επεισόδια και οι καρδιακές παθήσεις παρατηρούνται συχνότερα στους καπνιστές.

άλλο σύστημα που καταστρέφεται από τη συνήθεια του καπνίσματος είναι το αναπαραγωγικό μας σύστημα. Εκτός από τις συνέπειες του που οδηγούν σε στηρότητα, το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους αποβολής πρόωρου τοκετού ή γενετικών ανομαλιών. Το κάπνισμα εξάλλου αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας το σώμα λιγότερο ανθεκτικό στις λοιμώξεις. Πέρα από τα όργανα που επηρεάζονται άμεσα, το κάπνισμα χαλάει γενικότερα την υγεία.

0: Οι επιπτώσεις που αναφέραμε επηρεάζουν όχι μόνο τους καπνιστές, αλλά και τους ανθρώπους που εκτίθενται στον καπνό του τσιγάρου. Η κακοσμία που προκαλεί το κάπνισμα και διαπερνά τα πάντα, από τα μαλλιά μέχρι τα ρούχα, επηρεάζει αρνητικά και την κοινωνική ζωή. Τονίζουμε ότι η αποφυγή ή η διακοπή του καπνίσματος είναι ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση του κινδύνου προσβολής από ασθένειες και σας αποχαιρετούμε λέγοντας «Δεν καπνίζω, διότι έχω αυτοσεβασμό».
1: Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!